0: για να μην χάνετε ενέργεια. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Θέρμανση, κλιματισμός και ολοκληρωμένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Εθνικής Επαναστάσεως 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-036-054. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Ενεργειακές λύσεις στα μέτρα σας.
1: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
2: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
3: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Τι ακούστηκε περισσότερο στα ελληνικά ραδιόφωνα την προηγούμενη εβδομάδα, πιο συγκεκριμένα τις μέρες 27 Απριλίου μέχρι τις 3 Μαΐου, 18η εβδομάδας του 2026. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σου παρουσιάζω τα 20 καλύτερα ελληνικά τραγούδια της εποχής μας. Εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Νούμερο 20, Πάνος Κιάμος, ξέρεις πως...

Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. 18η εβδομάδα του 2026. Τι ακούστηκε περισσότερο μεταξύ 27 Απριλίου και 3 Μαΐου στα ραδιόφωνα που παίζουν ελληνική μουσική? Καινούριο τραγούδι Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, νούμερο 17.

0: 20 δημοφιλέστερα ελληνικά. 16η θέση Γιάννης Πλούταρχος, δεν γίνεται.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: για να μην χάνετε ενέργεια. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Θέρμανση, κλιματισμός και ολοκληρωμένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Εθνικής Επαναστάσεως 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-036-054. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Ενεργειακές λύσεις στα μέτρα σας.
1: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
2: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα. Μόνο εδώ.
3: Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. 18η εβδομάδα του 2026. Τι ακούστηκε περισσότερο μεταξύ 27 Απριλίου και 3 Μαΐου στα ραδιόφωνα που παίζουν ελληνική μουσική? Νούμερο 15, ντουέτο Νίνο Τζόζεφιν.

0: Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. 18η εβδομάδα του 2026. Τι ακούστηκε περισσότερο μεταξύ 27 Απριλίου και 3 Μαΐου στα ραδιόφωνα που παίζουν ελληνική μουσική? Σταθερά στο νούμερο 12, Νίκος Μακρόπουλος, Σε θέλω παράφορα.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
1: Για να μην χάνετε ενέργεια. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Θέρμανση, κλιματισμός και ολοκληρωμένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Εθνικής Επαναστάσεως 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-36054. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Ενεργειακές λύσεις στα μέτρα σας.
2: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-35800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
3: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα. Μόνο εδώ.
4: Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. 18η εβδομάδα του 2026. Τι ακούστηκε περισσότερο μεταξύ 27 Απριλίου και 3 Μαΐου στα ραδιόφωνα που παίζουν ελληνική μουσική. Μας ανοίγει την πόρτα της πρώτης δεκάδας ο Πέτρος Ιακωβίδης

0: Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. 18η εβδομάδα του 2026. Τι ακούστηκε περισσότερο μεταξύ 27 Απριλίου και 3 Μαΐου στα ραδιόφωνα που παίζουν ελληνική μουσική? 8η θέση, Γιώργος Σαμπάνης. Δε μ' αγαπούσες.
1: Δε λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να...

στα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα. Μόνο εδώ. Πτωτική πορεία για το τραγούδι «Όπου κι αν πας» με τον Νίκο Οικονομόπουλο στο νούμερο 7.

0: Είναι 8:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Για να μην χάνετε ενέργεια. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Θέρμανση, κλιματισμός και ολοκληρωμένες λύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Εθνικής Επαναστάσεως 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-36054. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης. Ενεργειακές λύσεις στα μέτρα σας.
4: Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. 18η εβδομάδα του 2026. Τι ακούστηκε περισσότερο μεταξύ 27 Απριλίου και 3 Μαΐου στα ραδιόφωνα που παίζουν ελληνική μουσική? Κατευθείαν στο νούμερο 5, Άλμα 14 θέσεων, ολοκένουργιο τραγούδι με την αναβίωση.

0: Ακούς τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. 18η εβδομάδα του 2026. Τι ακούστηκε περισσότερο μεταξύ 27 Απριλίου και 3 Μαΐου στα ραδιόφωνα που παίζουν ελληνική μουσική. Τρίτη θέση Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Άκουσες τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της 18ης εβδομάδας του 2026, περίοδος 27 Απριλίου 3 Μαΐου. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες κοντά σου και την επόμενη εβδομάδα, όπου ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Σου εύχομαι να περνάς υπέροχα. Γεια χαρά!

0: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
1: Και τώρα.
2: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.
3: Αυτή

0: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
1: Σε καλύπτουμε.
0: Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
0: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
1: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 21 0 58 118 και στο varanu.gr.
0: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
2: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Ρυθμός.
4: Ρυθμός.
5: Ρυθμός.
4: Ρυθμός.
5: 96,8.

0: τώρα είναι νέα. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
4: Δώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54 Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα.
5: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
6: Bottles.
5: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
6: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
5: Bottles.
6: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
5: Bottles.
6: Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
5: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-46-890 και στο bottles.gr.
6: Κάβα ποτών Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
7: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Speedex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Speedex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Speedex Courier Δράμας, Φιλίππου 47. Τηλέφωνο 25210-48550. Speedex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.

0: Είναι 9:30. Είναι μία προσφορά.
1: Ο πλούτος μας είναι η ιστορία μας, η κληρονομιά μας, η παράδοση του τόπου μας. Από το 1890 κρατάμε αναλύωτες τις γευστικές μας μνήμες. Παράδοση που ξεκινά από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Καραμανλίδικα σουτζούκια και παστουρμάδες. Αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας. Σάρι. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, ταμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
3: Στου Χριστίδη θα κοτώ.
4: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Με τη δική σας εμπιστοσύνη συνεχίζουμε με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 4 έως και τις 13 Μαΐου.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας, η δύναμη μας στην ποιότητα και την οικονομία συνεχίζεται και αυτόν τον Μάιο.
4: Δείτε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ τιμή μόνο 21,99 ευρώ.
1: Και για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων, μόνο 9,45 ευρώ.
4: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσχοβολούν άνοιξη, σκόνη υγρό πλυντηρίου Essex Multi, 75 μεζούρες, μόνο 7,95 ευρώ. Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 2521045900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.
1: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521035800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: κι απίσω να βρεθώ.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου. Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο,

0: Είναι 10. Είναι μία προσφορά.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
3: Πάμε καμιά βόλτα.
4: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
3: Να πλύνεις. Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
6: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμός σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SICK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
6: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Φιλίππου 33, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-24382. Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
1: Ο πλούτος μας είναι η ιστορία μας. Η κληρονομιά μας, η παράδοση του τόπου μας. Από το 1890 κρατάμε αναλύωτες τις γευστικές μας μνήμες. Παράδοση που ξεκινά από το αγιάσι της Καπαδοκίας. Καραμανλίδικα σουτζούκια και παστουρμάδες. Αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας. Σάρι. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
7: Οικογένεια Τσακαλίδη.
1: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
7: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
1: Βεργίνας 159.

0: Η ώρα είναι 10:30. Είναι μία προσφορά.
1: Για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, τρέξτε σήμερα κιόλας στο πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Calphas Oil και Ifestos Oil.
2: Κερδίστε έως 3% έκπτωση για κάθε σας αγορά με κάρτες εθνικής και άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες.
1: Eco Calphas Oil και Ifestos Oil. Με δύο καταστήματα στη Δράμα. Θεμιστοκλέους 8 και 1η Ιουλίου 20. Τηλέφωνο για παραγγελίες 25210-32684.
3: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
4: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Vici 10. Έναν δικτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25210-57256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
5: Γιατί ρυθμό 96,8?
6: Γιατί εδώ ακούς αυτό?
7: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό και εγώ στο ίδιο θέμα.
6: Και αυτό
8: είναι η τρέλα μου ατού. Τούτη φυλάω του κόσμου αυτού.
6: Αλλά και αυτό.
9: Δεν είμαι αυτός που θέλω.
10: Δεν είμαι αυτός που θέλω. Δεν είμαι αυτός.
9: Δεν είμαι αυτός.
11: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-45900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.
12: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
13: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Speedex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Speedex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Speedex Courier Δράμας, Φιλίππου 47. Τηλέφωνο 25210-48550. Speedex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
14: Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
15: Οικογένεια Τσακαλίδη.
14: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποίηματα.
15: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
14: Βεργίνας 159.

Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ώρα είναι 11. Είναι μία προσφορά.
1: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521-038-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
0: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
3: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
2: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 2521045900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.
3: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521035800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.
4: Ο πλούτος μας είναι η ιστορία μας. Η κληρονομιά μας, η παράδοση του τόπου μας. Από το 1890 κρατάμε αναλύωτες τις γευστικές μας μνήμες. Παράδοση που ξεκινά από το αγιάσι της Καπαδοκίας. Καραμανλίδικα σουτζούκια και παστουρμάδες. Αυθεντικά αλλανδικά Ανατολίας, Σάρι. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Η ώρα είναι 11:30. Είναι μία προσφορά.
1: Για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, τρέξτε σήμερα κιόλας στο πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Calfas Oil και Ifestos Oil.
2: Κερδίστε έως 3% έκπτωση για κάθε σας αγορά με κάρτες εθνικής πιάτοκες δόσης, με πιστωτικές κάρτες
1: Eco Calfas Oil και Ifestos Oil. Με δύο καταστήματα στη Δράμα, Θεμιστοκλέους 8 και 1 Ιουλίου 20. Τηλέφωνο για παραγγελίες 25210-32684.
3: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
4: Bottles.
3: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
4: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, delicatessen, καλάθια δώρων.
3: Bottles.
4: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
3: Bottles.
4: Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
3: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
4: Κάβα ποτών Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
2: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση, αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Spindex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Spindex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Spindex Courier.

0: κατεδρά μας, Φιλίππου 47, τηλέφωνο 2521048550. Speedex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα. Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική?
1: Σε καλύπτουμε.
0: Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
0: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
1: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 2521058118 και στο varanu.gr.
0: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: ώρα είναι 12. Είναι μία προσφορά.
1: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 2521-038-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
2: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό, με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
3: Δώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
5: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι VG10. Έναντι κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 2521-057-256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
6: Γιατί ρυθμό 96,8?
7: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Supermarket Χουντσίδη. Με τη δική σας εμπιστοσύνη συνεχίζουμε με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 4 έως και τις 13 Μαΐου.
2: Supermarket Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας, η δύναμη μας στην ποιότητα και την οικονομία συνεχίζεται και αυτόν τον Μάιο.
1: Δείτε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ τιμή μόνο 21,99 ευρώ.
2: Και για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 9,45 ευρώ.
1: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ τα 500 γραμμάρια μόνο 65 λεπτά.
2: Και για ρούχα που μοσκοβολούν άνοιξη, σκόνη υγρό πλυντηρίου Essex Multi 75 μεζούρες μόνο 7,95 ευρώ. Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, ταμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 042 940.

ששוב נבני να γλιστράω στα μαλλιά σου.

0: ώρα είναι 12:30. Είναι μία προσφορά.
1: Για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή, τρέξτε σήμερα κιόλας στο πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Calpha Soil και Ifesto Soil.
2: Κερδίστε έως 3% έκπτωση για κάθε σας αγορά με κάρτες εθνικής πιάτοκες δόσης, με πιστωτικές κάρτες
1: Eco Calpha Soil και Ifesto Soil. Με δύο καταστήματα στη Δράμα, Θεμιστοκλέους 8 και 1η Ιουλίου 20. Τηλέφωνο για παραγγελίες 25210-32684.
3: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
4: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
5: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
6: Και τώρα.
7: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
8: αυτή τη

0: Στη ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.
1: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό και εγώ στο ίδιο θέμα.
0: Και αυτό.
2: Είναι η τρέλα μου ατού.
0: Αλλά και αυτό.
3: Δεν είμαι αυτός που
4: δεν είμαι αυτός που θες. Δεν είμαι αυτός, δεν είμαι αυτός.
3: Δεν είμαι αυτός που
0: θες. Γιατί στον ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Λέει ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
5: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
6: Σε καλύπτουμε.
5: Κατεψυγμένα Βαράνου.
6: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
5: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
6: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210 58 118 και στο varanu.gr.
5: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
7: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 35800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976. Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
8: Οικογένεια Τσακαλίδη.
7: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
8: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
7: Βεργίνας 159.

στιγμές, τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες αδράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη.

0: μία. Είναι μία προσφορά.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανο. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14 Δράμα. Και στο χώρο σας 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου. Δώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54 Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα. Σας.
2: Πάμε καμιά βόλτα.
3: Α, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω να πλύνω.
2: Να πλύνεις? Μα αυτό δεν είναι καθόλου sick.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Αφήστε τον καθαρισμό το ρούχο σας στους ειδικούς.
5: Με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας γενιάς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και σύστημα μικροβιολογικού καθαρισμού σε όλα τα είδη για εγγυημένη καθαριότητα.
4: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Επιδιορθώσεις ρούχων, καθαρισμό σε παπλώματα και κουβέρτες και βαφές σε δερμάτινα και υφάσματα. 35 χρόνια στεγνοκαθαριστήρια SICK. Άμεση, γρήγορη εξυπηρέτηση και ασυναγώνιστες τιμές.
5: Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Φιλίππου 33 Δράμα. Τηλέφωνο 25-21-0-24-382. Στεγνοκαθαριστήρια SICK. Σύγχρονα, καθαρά και οικονομικά.
6: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25-21-0-38-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία.
7: Γιατί ρυθμό 96,8?
8: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Γιατί στο ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 45900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.

0: ώρα είναι 1:30. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
4: Στου Χριστίδη θα κοτώ.
5: Συναίσθημα. Ευάρεστη ψυχική κατάσταση. Αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ή εμπειρίας. Courier. Μεταφορά αντικειμένων. Speedex Courier. Μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης. Speedex Courier. Αξιοποίηση των τελευταίων τάσεων της τεχνολογίας για μέγιστη βελτιστοποίηση της εμπειρίας. Με 330 σημεία εξυπηρέτησης, αυτοματοποιημένα κέντρα διαλογής και υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Speedex Courier Δράμας, Φιλίππου 47. Τηλέφωνο 2521048550. Speedex Courier. Παραδίδουμε με συνέπεια, μεταφέρουμε συναισθήματα.
6: Ο πλούτος μας είναι η ιστορία μας. Η κληρονομιά μας, η παράδοση του τόπου μας. Από το 1890 κρατάμε αναλύωτες τις γευστικές μας μνήμες. Παράδοση που ξεκινά από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Καραμανλίδικα σουτζούκια και παστουρμάδες. Αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας, Σάρι. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
7: Οικογένεια Τσακαλίδη.
6: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
7: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
6: Βεργίνας 159.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί ρυθμό 96,8? Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: Η ώρα είναι 2. Είναι μία προσφορά.
1: Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας 25-21-0-32-77-8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
2: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-38700. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
3: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς που σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25210-38-090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική?
7: Σε καλύπτουμε.
6: Κατεψυγμένα Βαράνου.
7: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
6: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
7: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210-58118 και στο varanu.gr.
6: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.

0: ώρα είναι 2:30. Είναι μία προσφορά.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
3: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
4: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.
5: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό. Κι εγώ στο ίδιο θέμα.
4: Και αυτό
6: είναι η τρέλα μου. Ατού τούτη φυλάω του κόσμου αυτού.
4: Αλλά και αυτό.
7: Δεν είμαι αυτός που θέλω.
8: Δεν είμαι αυτός που θέλω. Δεν είμαι αυτός.
7: Δεν είμαι αυτός που θέλω.
4: Γιατί το ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Ένδεχνος αέρας. Ένδεχνος αέρας.
1: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από το ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: είναι τρεις. Είναι μία προσφορά.
1: Ο πλούτος μας είναι η ιστορία μας. Η κληρονομιά μας, η παράδοση του τόπου μας. Από το 1890 κρατάμε αναλύωτες τις γευστικές μας μνήμες. Παράδοση που ξεκινά από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Καραμανλίδικα σουτζούκια και παστουρμάδες. Αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας, ψάρι. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Γιατί ρυθμό 96,8?
6: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: τώρα είναι 3:30. Είναι μία προσφορά κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Και τώρα.
4: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10. Έναν δικτέρ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25210 57256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
1: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25210 38 090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?

και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Cystic Ball συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Cystic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr. Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας 25210 32 77 8. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.

0: ώρα είναι 4:30. Είναι μία προσφορά
1: κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
3: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.
4: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό. Κι εγώ στο ίδιο θέμα.
3: Και αυτό.
5: Είναι η τρέλα μου. Ατού. Τούτη φυλάω του κόσμου αυτού.
3: Αλλά και αυτό.
6: Δεν είμαι αυτός που θέλει.
7: Δεν είμαι αυτός που θέλει.
3: Έντεχνος αέρας.
8: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 2521045900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.
1: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
2: Σε καλύπτουμε.
1: Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
1: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
2: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 2521058118 και στο varanu.gr.
1: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.
9: Ο πλούτος μας είναι η ιστορία μας, η κληρονομιά μας, η παράδοση του τόπου μας. Από το 1890 κρατάμε αναλύωτες τις γευστικές μας μνήμες. Παράδοση που ξεκινά από το αγιάσι της Καπαδοκίας, καραμανλίδικα σουτζούκια και παστουρμάδες. Αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας, ψάρι. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Μια οικογένεια για κάθε οικογένεια.
10: Οικογένεια Τσακαλίδη.
9: Φούρνος για όσους λατρεύουν τις πολλές και ποιοτικές προτάσεις σε ψωμί και αρτοποιήματα.
10: Οικογένεια Τσακαλίδη από το 1928 με τον ίδιο παραδοσιακό τρόπο.
9: Βεργίνας 159.

0: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, ταμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940. Στου Χριστίδη
1: Δαγκωτό. Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

0: Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521-035-800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976. Κάθε γεύση κρύβει και μία ιστορία. Ιστορία ποιότητας, συνέπειας και απόλαυσης. Γεύσεις στου Στέφανου. Σταθερή αξία κάθε φορά που θέλεις να απολαύσεις ποιοτικό και νόστιμο φαγητό. Εθνικής Αμήνης 14, Δράμα. Και στο χώρο σας 2521-032-778. Γεύσεις που κεντρίζουν το νου.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Με τη δική σας εμπιστοσύνη συνεχίζουμε με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 4 έως και τις 13 Μαΐου.
0: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας, η δύναμη μας στην ποιότητα και την οικονομία συνεχίζεται και αυτόν τον Μάιο.
1: Δείτε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ τιμή μόνο 21,99 ευρώ.
0: Και για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων, μόνο 9,45 ευρώ.
1: Μην χάσετε! Σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ, τα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
0: Και για ρούχα που μοσκοβολούν άνοιξη, σκόνη υγρό πλυντηρίου Essex Multi, 75 μεζούρες, μόνο 7,95 ευρώ. Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.

Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 6. Είναι μία προσφορά.
1: Ο πλούτος μας είναι η ιστορία μας. Η κληρονομιά μας, η παράδοση του τόπου μας. Από το 1890 κρατάμε αναλύωτες τις γευστικές μας μνήμες. Παράδοση που ξεκινά από το αγιάσι της Καπαδοκίας. Καραμανλίδικα σουτζούκια και παστουρμάδες. Αυθεντικά αλλανδικά Ανατολίας, ψάρι. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
2: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
3: Ενδώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό Γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό Γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54, Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
4: Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου, γιατί ο δρόμος χρειάζεται ασφάλεια και η ασφάλεια ξεκινά από τα ελαστικά σου. Ποιότητα και αξιοπιστία για κάθε όχημα, για κάθε χιλιόμετρο. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Εμπόριο και επισκευή ελαστικών, ζάντες και αναρτήσεις. Η σωστή εξυπηρέτηση, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Οδυσσέως 17, Δράμα. Τηλέφωνο 2521045900. Ελαστικά Παπαδόπουλος Φελεκίδου. Για ασφαλή οδηγική εμπειρία και όχι για απλή οδήγηση.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

σιγά με σένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

0: Περπάτησα πόρτες που άνοιξαν για να σε βρω. Σπίνω και χάνομαι κι όλο.
1: Η ώρα είναι 6:30. Είναι μία προσφορά.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
3: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Γιατί ρυθμό 96,8.
5: Γιατί εδώ ακούς αυτό.
6: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό. Κι εγώ στο ίδιο θέμα.
5: Και αυτό.
7: Είναι η τρέλα μου αυτού.
5: Αλλά και αυτό.
8: Δεν είμαι αυτός που
9: δεν είμαι αυτός που
8: δεν είμαι αυτός
9: δεν είμαι αυτός
4: γιατί στο ρυθμό 96,8 ρυθμό 96,8 έντεχνος αέρας.
10: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
11: Bottles.
10: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
11: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
10: Bottles.
11: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
10: Bottles.
11: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
10: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
11: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
12: Ξέρεις τι είναι πιο περίεργο ακόμα και από το πελαγίσιο ψάρι στην καρδιά της Δράμας? Το πεντανόστιμο φρέσκο ψάρι στην καρδιά της Δράμας. Εκείνο που σε κάνει να απορείς πού σκάει το κύμα. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Οι πιο θαλασσινές γεύσεις έρχονται στο πιάτο σου και η μυρωδιά της αλμύρας είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς σου. Σουρωτήρι, Βάρναλη 1, στο Δημοτικό Κήπο Δράμας. Τηλέφωνο 25 21 0 38 090. Ουζερή ταβέρνα, σουρωτήρι. Ακόμα ψάχνεις την παραλία?

0: Ρυθμός 96,8. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.

0: 7. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
4: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
2: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197 Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης Κεσία ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον.
5: Δώστε άμεσα στην μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής, αυτήν της εξοικονόμησης ενέργειας. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος. Εξοικονομήστε ενέργεια με πρωτοποριακά προϊόντα και εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, ενεργειακές επιθεωρήσεις. Γεωργίτσης Γιώργος. Και για το εξοικονομώ και το φυσικό αέριο παρέχουμε μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση. Επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων εταιριών Viessmann, Atlantic Group και ηλιακών συστημάτων Ilional. Συνεργάτης των εταιριών Daikin, Toshiba, Carrier, Fujitsu, Riello. Κορυφαίες εφαρμογές για κάθε οικιακή και επαγγελματική σας απέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Τεχνικό γραφείο Γεωργίτσης Γιώργος και συνεργάτες μηχανικοί και για φθηνό ρεύμα από τον Ήρων. Εθνικής Επαναστάσεως 2, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 25210-360-54 Δράμα. Γεωργίτσης Γιώργος. Ενέργεια στα μέτρα σας.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
7: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
9: Γιατί ρυθμό 96,8?
10: Γιατί εδώ ακούς αυτό?

0: 96,8. Έντεχνος αέρας.
1: Ο πλούτος μας είναι η ιστορία μας, η κληρονομιά μας, η παράδοση του τόπου μας. Από το 1890 κρατάμε αναλύωτες τις γευστικές μας μνήμες. Παράδοση που ξεκινά από το αγιάσι της Καπαδοκίας, καραμανλίδικα σουτζούκια και παστουρμάδες. Αυθεντικά αλλανδικά Ανατολίας, Σάρι. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

0: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Με τη δική σας εμπιστοσύνη συνεχίζουμε με μεγάλες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 4 έως και τις 13 Μαΐου.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας, η δύναμη μας στην ποιότητα και την οικονομία συνεχίζεται και αυτόν τον Μάιο.
0: Δείτε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ τιμή μόνο 21 ευρώ και 99 λεπτά.
1: Και για το καθημερινό τραπέζι ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 9 ευρώ και 45 λεπτά.
0: Μην χάσετε σπαγκετίνι νούμερο 10 ή σπαγκέτι νούμερο 6 Μάκβελ τα 500 γραμμάρια μόνο 65 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσκοβολούν άνοιξη σκόνη υγρό πλυντηρίου Essex Multi 75 μεζούρες μόνο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Σούπερ μάρκετ Χουντσίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
3: Bottles.
2: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
3: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
2: Bottles.
3: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
2: Bottles.
3: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
2: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 46 890 και στο bottles.gr.
3: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.
4: House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10. Έναντι Κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25 21 0 57 256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.
5: Ανακαινίζεις. Φτιάχνεις το μπάνιο. Ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 35 800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.

Βλέπω

με ακουστικό. Πιάνω ελληνικό σταθμό.

Σοφή.

0: Είναι 8. Είναι μία προσφορά.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Ξέγνιαστα, σίγουρα, φθηνά, κάθε εβδομάδα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
0: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
3: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
2: Ψάχνετε ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση, κλιματισμό, ηλιακές εγκαταστάσεις, γεωθερμία ή υποβρύχιες αντλίες? Στην Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ αξιοποιούμε την εμπειρία μας από το 1988 για εσάς. Εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τεχνική αρτιότητα και υπευθυνότητα. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Σας περιμένουμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σας προτείνουμε τις πιο συμφέρουσες λύσεις. 19 Μαΐου 197, Δράμα. Τηλέφωνο 2521038700. Ευσταθιάδης και ΣΥΑ ΕΕ. Η πολυετής γνώσης μας, εγγύηση του δικού σας μέλλον. Ανακαινίζεις, φτιάχνεις το μπάνιο, ανανεώνεις το χώρο σου. Στον Καζακόπουλο θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πλακάκια και είδη υγιεινής Καζακόπουλος. Στο κατάστημά μας σε περιμένουν δεκάδες επιλογές σε πλακάκια δαπέδου εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, πλακάκια μπάνιου και είδη υγιεινής κορυφαίας ποιότητας. Καζακόπουλος. Μεγάλη έκθεση προϊόντων σε vintage ή μοντέρνο στυλ από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές σε ανταγωνιστικές τιμές. 19 Μαΐου 2, Δράμα. Τηλέφωνο 2521035800. Καζακόπουλος. Η σταθερή σου επιλογή από το 1976.

0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: Ρυθμός.
1: Ρυθμός.
2: 96,8.
0: Ρυθμός.
1: Ραδιοσταθμός.
0: Ελληνικός και δραμηνός. Δεν γίνεται αλλιώς.

0: Γιατί ρυθμό 96,8. Γιατί εδώ ακούς αυτό.
1: Σπίνουν τα φώτα στο σταθμό. Κι εγώ στο ίδιο θέμα.
0: Και αυτό.
2: Είναι η τρέλα μου ατού. Τούτη φυλάω του κόσμου αυτού.
0: Αλλά και αυτό.
3: Δεν είμαι αυτός που
4: δεν είμαι αυτός που θες. Δεν είμαι αυτός, δεν είμαι αυτός.
3: Δεν είμαι αυτός που δεν.
0: Γιατί στο ρυθμό 96,8. Ρυθμό 96,8. Λέει έντεχνος αέρας. Έντεχνος αέρας.
5: Αίσθηση, απόλαυση, επίγευση.
6: Bottles.
5: Κορυφαία κάβα ποτών για απαιτητικούς.
6: Ποτά, κρασιά, μπύρες, αποστάγματα, ντελικατέσεν, καλάθια δώρων.
5: Bottles.
6: Σπάνιες εμφιαλώσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Fine spirits για συλλέκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο στην κάβα σου. Νέες αφίξεις που ξεχωρίζουν.
5: Bottles.
6: Γνώση. Διαρκής αναζήτηση, ανταγωνιστικές τιμές.
5: 19 Μαΐου 39, περιοχή Αγίας Βαρβάρας, Δράμα. Τηλέφωνο 25-21-0-46-890 και στο bottles.gr.
6: Κάβα ποτών, Bottles. Όσο ζω, απολαμβάνω.

0: Όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συναντά την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Όταν το ιδιαίτερο μικροκλίμα της περιοχής παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, τότε δημιουργείται η μοναδικότητα στη γεύση. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Καλλιεργείται στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου. Συσκευάζεται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με συστήματα διασφάλισης ποιότητας με απόλυτο σεβασμό στον καταναλωτή. Πατάτα Νευροκοπίου από τον ΕΑΣ Δράμας. Θα την βρείτε στα καταστήματα της γειτονιάς και στα σούπερ μάρκετς. Πατάτα Νευροκοπίου από την ομάδα παραγωγών του ΕΑΣ Δράμας. Όταν η γεύση δεν είναι την ποιότητα.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και σας περιμένω για να ακούσουμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Φυσικά στο Ρυθμό, στον καλύτερο σταθμό της Δράμας και όλου του νομού. Νούμερο 1 στην ελληνική μουσική. Ρυθμός 96,8.
2: Είσαι νοικοκυρά, σεφ, επαγγελματίας εστίασης ή έχεις ταλέντο στη μαγειρική.
3: Σε καλύπτουμε.
2: Κατεψυγμένα Βαράνου.
3: Καλύψτε κάθε σας ανάγκη. Απλοποιήστε την καθημερινότητά σας. Επιλέξτε λύσεις που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την προετοιμασία ενός γεύματος. Κατεψυγμένα Βαράνου.
2: Θαλασσινά, κρεατικά, ζυμαρικά, όσπρια, σφολιατοειδή, έτοιμα φαγητά. Όλα φρεσκοκατεψυγμένα με όλες τους τις βιταμίνες. Αλίπαστα, αλαντικά, γαλακτοκομικά, σαλάτες, έλαια, στις καλύτερες τιμές.
3: Δύο καταστήματα στη Δράμα, 19 Μαΐου 117 και Κολοκοτρών 24. Τηλέφωνο παραγγελιών 25210 58 118 και στο varanu.gr.
2: Εμπόριο τροφίμων Βαράνου. 35 χρόνια καλύπτουν κάθε σας ανάγκη.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές.

Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοή.

House of Tech. Ένα πολυκατάστημα ηλεκτρονικών ειδών που αλλάζει τα δεδομένα. Μην ανησυχείτε πια για τις βλάβες σας. Είμαστε εδώ και δίνουμε τη λύση για κάθε επισκευή. Πλήρες σέρβις για κινητά και λάπτοπ. House of Tech. Που είναι Βίτσι 10. Έναντι Κτέλ στη Δράμα. Το τηλέφωνο 25 21 0 57 256. Η τεχνολογία στο σπίτι της.

Ώρες ατέλειωτες περίμενα σαν μπάρι σκοτεινό. Ακούγα γλέδια και τραγούδια στην ορχήστρα. Τριζεί η πόρτα και ξεχύνω μες στο φως να αναδυθώ. Φάνφαρες τύμπανα και θεατές γύρω απ'

Απ' την αρχή κατάλαβα πως πρέπει να αμυνθώ. Δεν έχει έξοδο κινδύνου αυτό το μέρος. Κλείσαν τους δρόμους γύρω μου κι εγώ πίσω πατώ. Προκλητικός ο χορευτής θα κλαίει στο τέλος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.

πάει καλά αυτός ο κόσμος.

όλοι στο λαιμό. Να πέσω θέλουν, να υποταχτώ μπροστά τους. Που ξεφυτρώνουν οι παλιάτσι, ποιος τους ρίχνει στη σκηνή. Κοστούμια χάρτη να παλεύω και ακροβάτες. Γέρνω στην άμμο την υγρή, Ανδαλουσία μακρινή. Ας σταματάγανε οι μπάντες και οι παράτες. Ακούω τα γέλια και τα όλε τους καθώς ψυχοραγώ. Σκόπο μακάβριο χορεύουν οι τορέρος. Ανδαλουσία μου γλυκιά, στείλουνε γλέντια τρομερά πάνω από το μνήμα μου στο ξένο ετούτο μέρος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος. Δεν πάει καλά αυτός ο κόσμος.

μας προφανή θα ταξιδέψω. Μικρό κορίτσι θα σε κλέψω.